0: Kyrios eleison imen.
1: Shliel. Ερνη πάσιε.
0: Και το πνευματίσο.
1: Αγία Σέντε Ραπή Ασά Μεσίχ Ελέον, Ελέδη Χαταβά, Τελεμίδε Κεντήσιν, Ουαρούσλα Τχαρικά, Ελέ, Νεβί Αναβρούραν Κέσιρι, Ενιστάου, Ανιαρού Μεν Τουμ Ταρούν, Ουλεμ Ιαρού Ανιασμάου Μεν Τουμ Τεσμάουν, Ουλεμ Ιασμάου, Εμμα Εντουμ, Φατούπ Αναιούνακουμ, Λένα Τουμσερ, Ουλε Εδένικουμ, Λένα Τεσμά, فنصحك أن نسمع أن نعمل بنجيلك المقدسة بيت الباط قد